0: πόσο. Αυτά λίγο ένα την ζώτο. Αυτά σώμα εσύ μαλόβα. Εκώ θέλε μα λίγο στον ακόμπο να γέσου τσέ. Αυτά σάτανα να μα πήγα να γεννιώσω βα. Ε, βακουζούγκα στήμα. Που είσαι πακάνγκαν γουία να ήρφελο. Σου κω θέλε μη κάτι να κόμπο να γέσου. Αυτά γκόμπα για μη κακατάνω εξέλε μη. Ω κολέκα. Σου κω μόνοι λοκούρα μου αία κολέκε ζάτε. Τι μα κακά. Ω κω κόμμα. Σου κω πέμπι τουμπέ από μόνοι να λέει. Είναι κύμωτο. Fungola e kuki ya kimya, pifanda na kiti ya ilikia, okolonga. Hallelujah.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.